0: I don't know.
1: Λοιπόν, ναι, τελικά μου δεν αρέσει, τελικά σαν κομμόν, δεν το έχουν κουτρώει με την περούτσι, ναι. Φαλικά ώρα για ρεφτινόρ, θα λάβω πήγα την άδενια, όλα και μου κεβερν την ώρα φαλικά λόγω, ούνα έτσι δεν έξι φαλικά λόγω, ούνα έτσι δεν μερά φαλικά λόγω, ούνα έτσι δεν λάβω φαλικά λόγω, ούνα έτσι όλα και δεν γκαπάνα. ሁላችንም እውነትን እናውቅ ይገባል፣ እንከተል ይገባል፣ ይገባል ይገባል፣ እንረዳ ይገባል። እውነት እውነት ብቻ ነው፣ ሌላ እውነት የለም። እውነት ብቻ ነው። እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው። እዛ ላሲቸር ካስማስ ወሬን በዜማ እንጂ ወሬ እንደ ዋይበች ታጋሹ አቡሽ አይሰራ ደግሞ